0: Είναι BD Heaven, δεν είναι το γλωσσί. Στην Λίβαρα. Και εγώ είδα μάλλον ούτε και τα πάτη μου στάγνω, είναι λόγω και... Και είφε μου είτε μετά και είφε τα πάτη μου στάγνω, δεν έχω ναι και η τάτσι μου γιατί. Είτε τότε και τις θέλετε να νότσι, πάμε λόγω το γλωσσί και γι' ουάου είτε μου έχουν ναι στα σύνατ. Και γι' ουάου είτε γόη λότ. Έχω άβετε γόη, έχω ούτε να κανέ γαχαγάτ, ναι, έχω εγώ στάγνα. Τα ναι μες τα άλλα, ναι, άκουχα το. Είναι ναι, γάτο φνέτ. Καού η Τζάγαν σε ζήνε καταγούμε λουσίλου. Κάντου ελπέγουεν σε ζήνε πέτ. Ούτα ο τσιοσμό νέου αλλάγαν σε μας Μινίστρο Φεδεράλ de la Justice είναι καταγνώ ο Σαν Φρέιζερ. Να δε ούτα ο μπελτάβεν ο τίμον σε ηχουέ ουεστάγνω μεν τζισκάγαν. Εχάνακ νελού σε ζήου ο η Τζάγαν σε ζήνε καταγούμε λουσίλου. Κάντο ελπέγουν σε γίνε πετού είπετα. Ο χάμνε λόγω τα χώνε ναι ναι γάτα φνέτ. Ο σμάγν τζέν κα ναι γάτα ελπέτ. Κόχς το γουάν άχουάτ να πάτσι τα ούτα. Κάπε στέλε μου τον εγλούνε λόγω εγώ ήτεκ τσιόσμο εχάνεκ. Εγά γάπου να πελέτ νε λόγω ετελτεγό ούτα χούνουό νε λόγω. Εγλούνε λόγω εγώ ήτεκ τσιόσμο. Εγούν τιμιό και τσέπ ντοκολας τεν τλεβόλα. Σε ζήτω ο ίτεκ, νελού ήλε χωάπτεκ αγάλ νελού τσιοσμό ήχου εγουστά. Δε το ατόβατε, το κολλές τέντλε βόλα.
1: Χάνε μεζε δεπονίς πρέσ το κότ νεγά ο αουιζιάνουν σε ζήσε δέτα νελά ειδμίτσικα λαμβόη και αγγα δέτα λου κατ' ο αστεπονί, ο αστεπονίς πρέσ το κότ νεγά ο πιστεριώσιτ. Εκ Μεζε τόνο μόντζιν τα χιούλιμετ και αμεστιά κουτ μεντούσκα μου ούτωτ και κα ζίντουριανούτ χαπτή μου ούτ μεντούσκα και τεύτον ζέν ζίντουριανούτσα μεντούσκα ζίντουριανού είπετε μάτσουαν μονάνο γονάνε μεστακτακ πεπετσενόνι μεντούσκα που ζίντουριανούν μιλανούς μη θεραπή, ραζου θεραπή χωρουανού μιλανούν τόλ μάτσουανού μοκό παραπλώνι μεντούσκα. Anyone I appish ne pigune lo mendosta manu akulo e ga kro boom le yot na no na boak meldek e ke hani spelle mestilem ne goza mogunan akulo te zvada wisinan di te disa deyat te dina hun matne ti het disa deyat
0: ti hogulo ti jin ohuna ti jin ohuna ti hogulo te disa deyat
1: eh na hunem Πέγαμε να στάνε το ότι νίγαν τσέλταν το ότι χωστέτνε να μπέουν αρχιούζαπε το μάτι νίγα ουίζανετε τζι σαντέτου αν τζενε νίγα τένε λισάντ παλιατσίφα νίγα τένε μιτζόπ ότι νίγα καλά νίγα τένε καμεστιά ακούτ με ντός καμογουδότ
0: Μλέλτομ νεύλ στέντλε βάλαν εν το κολες εγά πέστνε κοιοσμό τζι Σε γίν το ελταγουέν, σε γίν να καταγούμε λόγω σιλό, σε γίν ουιτιάγανα, νε λόγω ετάγουας, κόχος το γουανάγουας, φένα κα, κάπα στέλμο του ουιλάγανο. Χάν γίν άκουχαν ήλιο, στέντλε, να με λόγω ελταμόν, σε ουσμό εγώ εστάτ, σε γίν γάμ ηλάγανο, εν κάπα στέλμο, σε γίν το ελταγουέν, νε λόγω σε γίν ουιτιάγαν, σε γίν να καταγούμε λόγω σιλό. Ντε το ατόβατε, Εγώ το έτετε και ήλτ βάζει τα γνώ, χάσι εγώ σε πελτώ, σε τσι ούτ να γω ούτε λιούνα. Δε το ατόπα δεν το γλώσσε τέντλε βόλα.
1: Είναι να τσι ουσμό, δε χρήτ και

0: Là, parce qu'elle m'a dit, t'es quand même pidi, dis à par seconde, on est dit, mon 30-06, c'est qu'à bout de tout, parce qu'au dégain, mais si t'aimes les bennes, je garde, Hanni, il pas nos dates. Mais les dernières gagarnes, les gagarnes, on a un parce que la bonne barre, m'a dit, d'assis, mais la bonne barre, m'a dit, mais c'est d'un chat, comme le score, c'est regardant, que les opinions, à bout de bat, à bout de thème. A bout de bawa ma zin, d'un chne peke, t'histoire in t'on yuga tchurman, chloé gadano, me wat, me wat ou d'un médecin familial. A bout de bawa ma zin, wat se kabiel, me lo et t'istap université, yéwil, et que, ne mot t'on yim, ne t'on yim, ou n'man de wol, mou ne badi, parce que ma zin, ne badi na hon ezi, zi, sa deyan. Et ne m'y kadene la loi, ne ka han ran zi zi ustoan la kwenne ya bstel me dot de den a boy ho bi hef ni chke hagat
1: ola na stendle ga betoy ke de wa witag nominat pe gonia ka ne ne ga ta fne do en zen gan tuel de chi wi chagan to se chi u ni wi chagan to en ga te ga me lo silo ha ba fluen ka ne ne ga ta fne wa patam ha ga che chin to wi agan O meu pistoial é o Itagan. Chegam com tosta de chem tahmetlu, min nestam tahmetlu, te bat hut, o teu pistoial cantueltet, nelo se di hui jaganto, se di negate gossilo. É o ne eitado monondo, mete paz mun gagat. Nacheu de mina, se capeto anu, é o ne mestes novegan, é te paz mun, dogolach caimic, tu o itmarno neluil. Εγνωστατάτης, νέα εγνωστατέτ, έμεστο κουχυμνάνοτ, ηχουιτάγνου, λέτ με τζικά λα μωρία, καλό ουιτζάγνου, σε γίνα κατακούμε λο σύλλου. Και έβαν σε ηχουαβεγδιάνου με τεπάζμου. Ο μέγεταρ τεπάζμου, νέ τεπάτάγν, ίδρο Κεμπέκ, μπαλτό ο τίμονο τα κουχύτ, μαρ λε κονσέι δε γίνο δε πεσσαμίτ, τέλ Τελές με τα τάσχα ο Ιλάγνου, μα ο Ιγάννα ο Ιλάγλου, δεν τέπες σαμίτ. Δεν είμαστε να δείγλετ, να στουαπτάγλετ, να τέ κατά τελές με τα τάσχα. Νοτζμετ κατά την τέζε τσέ μάνικ τρό ο Ιλάγνουζα. Μας τα μετσέ τα πόντε τέβαινε γουγομνούν γιχουλός, 50 ans τάγνου, πετές τα λουέπωνα. Εγώ ο Ιλάγνου, εσύ τσαμετάγνε, καίχνε un campement où il t'arnoua c'est une tannout Hydro-Québec n'est-ce pas abstaud n'est-ce pas m'tarné mais tu as pas m'tarné ou mais j'ai n'y pas n'est-ce pas m'tarné de l'eau des razvines tu vas tourner compagnies 4-7 Hydro-Québec Εγώ δεν είμαι τόσο μόνο. Σε γίγαν τόν σιτάγαν, οι λούντε με στάμετσε τα πόνε σπαστί το χάτα γνερο σιλού νότε σε σε νούτσμετ. Δε τέγω τνε μανιξάνικ. Πεσάμι ο λούντε λόπ μπαλτό τη μούλου. Εγώ δεν είμαι σιτάγαν μα να δίγαν λούντε λού. Δε κατά τελές με τα τάσμετσε τα πόνε σπαστέμεν δε νούτσμετ. Εγώ πασα, με το πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε πέντε Εγώ να γιέει τάζ μάγαν τέλες με τα τάζ. Ιδρο Κεμπέκ πέμπλτάτ μα λε κονσέι δε ζινού δε πες σαμίτ. Ετ ροάπεγες νε τσουόιτ μάτ. Νο τα πάτ μου νέγω έχουν έσαι κατσί να χένα νουά. Ο μέγα τέκ τα πάτ μου νέγω με μενά στάν τζέν τζεχάτετ. Μες τα τιάχγατς χωτ μάγαν έτ. Καίτε τέτου κόλεγ μάνι του. Εγώ να λε μουζέ δάρ κοντεμπορέν δε Σαν Γερόμ. Κάσι νου νε κουνελ τόμ γαί ταυστάτο γατσχο του μάγαν χετ, μαχνίγαν, καί κονάγαν, ούτσε γουάν μου γατσχο του μάγαν χετ. Εγλούμε λόμ να στάντζεν τζεχάτετ, 就离不了个呢。高了那地干多大，我这把地喜欢弄弄了，那多个弄呢，不来西西回来个弄 Thunderbird。哎，我呢也不加个，你本在今那是多不打个呢，干出的嘛干弄该得得到。罗西，你还没打没罗提本干出的嘛干还，那是打不你是不不离本呢？该那个得了 college money 都，哎，我没钱买那地，我那是当个老北极端。那几乎那那个这边可老乎你花几十万比什么你花的老啊乎可多少钱得不不我那那这边你们呢五十个德国的 college 我都干得到给我这一块别个的八九万我的
2: Votre enfant ou petit-enfant issu des Premières Nations a-t-il été retiré de votre garde, vous pourriez avoir droit à une indemnisation. Vous n'avez pas à vous débrouiller seul pour remplir votre demande. Un assistant aux réclamations peut vous aider à chaque étape. Vous n'avez pas à raconter votre histoire, à fournir des documents ou à payer des frais pour soumettre une réclamation. Commencez dès maintenant pour vous donner du temps et avoir l'esprit tranquille. Appelez le 1-833-852-0755 ou rendez-vous sur fnchildclaims.ca/FR.